0: Θεσσαλονίκη. 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Αυθεντικός σαν εσένα.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Θα είμαι μόνο.
1: Thank you.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Hello, this is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red, it rocks.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: to forget.
1: Αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Αθήνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: Bon Jovi, Λονδίνο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά είναι το όνειρό μου.
0: Def Leppard, Παρίσι.
3: Σόβρα, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Alice Cooper, Terra Vibe, Μαλακάσα.
1: Καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.000.

0: Red World Tour.
1: AC/DC, Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses, Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson, Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz, Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: σήμερα είμαστε κοινωνοί σε ένα πείραμα σοκ. Πόσα δευτερόλεπτα θα έχουν το λάπτοπ σου ανοιχτό, θα έχει το λάπτοπ σε κοινή θέα, μέχρι να στο κλέψουν, και αυτό το έκανε ένας νεαρός σε διάφορες χώρες όπως Παρίσι, Ινδία, Νέα Υόρκη και Κίνα. Κάτι θέλει να περάσει με αυτό το μήνυμα.
1: Άκου ο τύπος τι σκέφτηκε, Αλέξανδρε. Παρατάει ένα λάπτοπ ανοιχτό στη μέση του πουθενά, εκτεθειμένο, και σου λέει κάτσε να μετρήσουμε σε πόση ώρα θα το κλέψει.
2: Και κάθεται με το χρονόμετρο να δει τι γίνεται.
0: Ακριβώς έτσι. Πάμε να δούμε το Παρίσι που λέμε. Απολυτισμένα τα πράγματα. Το Παρίσι, 8 δευτερόλεπτα έγινε καπνός το λάπτοπ. Στην Ινδία που λες μήπως είναι και πιο δυσκολημένοι οι Ινδοί, δεν τους νοιάζει καθόλου, 12 δευτερόλεπτα. Το ξεπεράσαμε το ρεκόρ του Παρισιού για να σου κλέψουν τον υπολογιστή σε δημόσια θέα, αν τον αφήσεις. Στη Νέα Υόρκη, 25 δευτερόλεπτα. Εκεί μπορεί να τον πήραν και χαμπάρι, δεν ξέρεις. Και η Κίνα ήταν μεγάλη έκπληξη που δεν το πείραξαν καθόλου οι Κινέζοι. Δεν ενδιαφέρθηκαν για το ωραίο το λάπτοπ.
2: Θα γίνω λίγο ο θείος μου και να πω για τον τύπο βασιλιάς του αργοσχολισμού. Αντί να πάει να κάνει καμιά δουλειά, βάζει όλα τα λάπτοπ και κάθεται με το χρονόμετρο. Άσε μας, ρε φίλε.
0: Είναι πραγματικότητα, μάλλον θέλει να δείξει πόσο ασφαλής είναι η πόλη με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο το μοναδικό δείγμα, εμείς θα λέγαμε.
1: Εντοπίσαμε ότι δεν υπάρχει Αθήνα, δεν υπάρχει ελληνική πόλη στο πείραμα, διότι θα ήταν μιλισεκόντι
2: κλοπηγά τώρα.
0: Σιγά μη δω ένα πανάκριβο τώρα λάπτοπ εκτεθειμένο, ας πούμε, σε ένα ταχυφαγείο και δεν το βάλω κατευθείαν στην τσάντα μου. Άσε με.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχουμε ρεπορτάζ πιπεριάς.
1: Λοιπόν, έχουμε να ταξιδέψουμε στην Τουρκία, όπου έγινε ένας πρωτότυπος διαγωνισμός κατανάλωσης πιπεριάς. Ποιος μπορεί να φάει την περισσότερη. Και βρήκαμε φυσικά τον νικητή, ο οποίος δεν ήταν άλλος από έναν φίλο μας με μεγάλη όρεξη που έφαγε μισό κιλό καυτερές πιπεριές, καυτερές, κάρα καυτερές, μόλις σε 3 λεπτά.
0: Είναι αυτές που τις ακουμπάς τη γλώσσα και καίγεσαι κυριολεκτικά. Δες μετά 2 λίτρα μπύρα για να στανιάρεις.
2: Σε 3 λεπτά κατάφερε και κατέβασε ολόκληρο το μισό κιλό.
1: Μισό κιλό.
2: Χρυσές δουλειές για τους υδραυλικούς της Ατάλειας την επόμενη μέρα, γιατί σήμερα θα χρειαστούν παραπάνω από ένας για να φτιάξει την τουαλέτα που γκρέμισε ο φίλος, διότι θα το πήγε όχι μόνο σερμπαντίνα, αλλά και κομφετή. Μη σε πω, θα χόρεψε και τελαπόγκο έτσι για τη ζημιά.
1: Πόπο, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Με μισό κιλό τώρα πιπεριά και να την τρως και σε 3 λεπτά του δίνανε γάλατα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Κομάντο. Συμμετείχαν και γυναίκες σε αυτό το διαγωνισμό, μην νομίζετε ότι μασάμε από πιπεριές.
0: Και γυναίκες στο διαγωνισμό κατανάλωση καυτερής πιπεριάς στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία όλα αυτά, εντάξει. Και εδώ, μην μπορεί να έρθει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
7: Με τον Αλέξανδρο.
1: Και Κατερίνα.
7: Και τον Γιώργο. Red

0: Πάμε σε διαγωνισμό ύπνου.
1: Λοιπόν, εκεί θα ήμασταν στις πρώτες θέσεις. Οι Νοτιοκορεάτες έκαναν τον ύπνο άθλημα. Είναι από τους λαούς οι οποίοι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 στα 7. Και έτσι λοιπόν έχουν καθιερώσει εδώ και 3 χρόνια τον περίφημο διαγωνισμό ύπνου. Τους παίρνουν μάτι από όλη την υφήλαιο να κοιμούνται.
0: Και δεν κάνουν μαϊμουδιές, τους μετράνε κανονικά ότι κοιμούνται, σφιγμοί, καρδιές, όλα.
1: Όλα και σκάνε εκεί πέρα με τις ωραίες τους εμφανίσεις. Είναι πώς έχουμε τις εμφανίσεις της ομάδας. Mm-hmm. Ο ένας δίνεται κουνελάκι, ο άλλος δίνεται μαϊμουδάκι.
0: Ο άλλος παίρνει τον Άνι.
1: Τον Άνι του.
0: Και χορηγό η φανέλα.
1: Και χορηγό βεβαίως. Σου λέει ότι είναι ευκαιρία μας να το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, μαζεύονται. Μαζεύτηκαν τώρα 170 άτομα σε μία πλατεία.
2: Σε μία πλατεία. Ναι, τώρα που λες πλατεία, έχω κοιμηθεί σε πλατεία στα Λαδάδικα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μετά από την Ριντάχτα, και όχι έχω σπάσει το ρεκόρ, περνούσαν οι υπάλληλοι του Δήμου και με σκουντούσαν με τις κούπες για να δουν άμα σαλεύει ο βόας.
0: Ποιος κέρδισε εδώ στην Νότια Κορέα, ποιος κέρδισε, γιατί θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε τον νικητή.
1: Λοιπόν, η τρίτη ηλικία μας πήγε σφεντόνα, 80χρονος ο φετινός νικητής και 37χρονη η κοπέλα η δεύτερη. Λοιπόν, εμείς θα ήμασταν πρώτοι από τους πρώτους, με οποιαδήποτε όχληση Δήμου ή μη, ελάτε να μας μετρήσετε.
0: Ελάτε, μπείτε σε μια δημόσια υπηρεσία να δείτε τα χάλια μας.
1: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ αποταμιευτικών.
1: Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ποιοι είναι οι προνοητικοί και ποιοι είναι αυτοί που πασχίζουν οικονομικά, εδώ θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε στους αυτούς που αποταμιεύουν και έχουν το κομπόδεμα. Σουηδία πρώτη από όλες. Αποταμιεύει σχεδόν το 16% του ετήσιου εισόδημά του, του μέσου νοικοκυριού, ας πούμε. Ακολουθεί η Ουγγαρία και η Τσεχία, αυτή είναι η τριάδα της
0: αποταμίευσης
1: του μασουριού. Και μετά πάμε στα δικά μας τα κακά, γιατί δικά μας, γιατί εμείς φιγουράρουμε στην τελευταία θέση.
0: Ναι!
1: Πρόσεξε. Σλοβακία, τρίτη από το τέλος, 2%. Βάζει και κάτι δηλαδή. Στο 2 ευρώ, μια χαρά. Λετωνία, το τίποτα. Μηδέν ιστοπηλίκων, δεν βάζει τίποτα. Και η Ελλάδα, πώς το κάναμε αυτό, ρε παιδιά? Εμείς βάζουμε το μείον 9,3 κατά μέσο νοικοκυριό. Δηλαδή, δεν βάζουμε που δεν βάζουμε. Δανειζόμαστε και 9, ας πούμε.
0: Οι αποταμιεύσεις των ελληνικών νοικοκυριών χαρακτηρίζονται από αρνητικό πρόσημο. Τα καταφέραμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτές οι ωραίες οι εθνικές πρωτιές. Έχουμε το πιο αργό ίντερνετ στην Ευρώπη. Είμαστε στις κορυφαίες θέσεις με τα ακριβότερα ενίκια σε σχέση με το μισθό που έχουμε. Το ακριβότερο ρεύμα. Είναι οι πρωτιές ωραίες. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Τζατζίκι, φέτα, μουζάκα.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Σύμφωνα με ερευνές, το 70 με 72% των καταθετών έχει λιγότερα από 1.000 ευρώ πλέον στην τράπεζα, που κι αυτά σιγά σιγά καταλαβαίνετε που θα πάνε.
1: Μία διακοπές, μία τέτοιο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και η Black Sabbath είναι Red.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Ozzy Osbourne.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ στις 10 Μαΐου με εισιτήρια έως 12.500 ευρώ. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 3η 5 Μαΐου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη σε όλους.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Τσικλίμαγκα.
0: Τσικλίμαγκα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και το μενού έχει πολλά τραγούδια. Έχει κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Έχει τις πύλες του ραδιοφωνικού Χάβρατ που θα ανοίξουν διάπλατες μετά τις 8 και τι δεν έχουμε. Σήμερα τρόποι επικοινωνίας Viber 6980-963-963. Δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε και πώς ξημέρωσε η Τρίτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα.

0: Scorpions κοντά στις 7 και 4 στο Red Morning Show της Τρίτης. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Να πείτε χρόνια πολλά σε όποια Ειρήνη ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: 125η μέρα του χρόνου, ανατολή του ηλίου 6 και 22, Δύση 20 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα Μαϊών. Η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, η ημέρα της Ευρώπης. Έχει πράγματα και θάματα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Πλύντα λίγο.
2: Εντάξει, φίλε, τα πλύνουμε.
0: Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη. Την ημέρα αυτή οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους σε μία μάχη και έτσι γιορτάζουν στο Μεξικό.
2: Σίνκοντε Μάγιο, λέγεται εθνική γιορτή και τρώμε τα μπουρίτους και τα τορτίες.
0: Τρώμε μεξικάνικο σήμερα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Στην Αιθιοπία γιορτάζει τη μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα γιορτάζει τη μέρα του παιδιού και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Έχεις κάτι λίγο πιο juicy?
2: Χθες είχαμε την May the 4th be with you, δηλαδή η Τετάρτη Μαΐου που είναι λογοπαίγνιο με το May the 4th be with you από το Star Wars. Συνεχίζεται η Star Wars ο κατάσταση, καθώς σήμερα έχουμε μια παράφραση του Revenge of the Sith, όπου είναι πάλι από το Star Wars, είναι Revenge of the Fifth, επειδή είναι πέμπτη.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω πάρα πολλά χρόνια πίσω σε ένα story που είχα ανεβάσει πριν από 8 χρόνια, όπου υπάρχει μια υπηρεσία, να ξέρετε, που λέγεται Mystery Shopper. Εκεί δηλώνεις τα στοιχεία σου, είναι μια δουλειά, ας πούμε, φοιτητών, που πας και αξιολογείς εμπειρίες. Δηλαδή, πήγα σε αυτό το κατάστημα καλλιτικών και η πολίτρια ήταν εξαιρετική. Είχα συμμετάσχει και εγώ σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, για να πληρωθώ και να βγάλω τα χατζηλίκια
0: μου.
1: Είχα πάει στην εμπειρία, τα έκανα όλα, τα ξέχασα. Εγώ πήγα και ψώνιζα και δεν καταλάβαινα τίποτα. Μετά με ρώτησαν κάτι, δεν το θυμόμουν και μου λένε, εντάξει, εσύ πας χαλιά και άστα.
0: Πάει, το χάσαμε το τρένο γι' αυτό. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Προς το παρόν, ακούστε τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έχουμε διπλό jackpot.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Red Morning Show. Red Morning Show.
10: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
11: Κατερίνα Κορδά.
12: Γιώργος Φρέτσος.
13: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: It's Red. It rocks.

0: 7:23, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι το Red Morning Show της Τρίτης. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Ναι, δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα γιατί έπεσε ξενύχτη. Χτες δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ξενυχτήσαμε με τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, λεγότανε. Μάθαμε τώρα γιατί δεν μάθαμε. Πήρατε χαμπάρι, τι έγινε χτες.
1: Για το ντοκιμαντέρ, λες με το Τζίπρα.
0: Με το Τζίπρα ξεκίνησε, ρε παιδί μου, δεν ξεκίνησε από το Τζίπρα. Ξεκίνησε από το 2002 που αρχίσανε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν πηγαίνανε και πάρα πολύ καλά τα πράγματα οικονομικά.

0: Ο καιρός θα είναι μια χαρά και σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 20 έτσι. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα με καλοκαιρία. Το Σαββατοκύριακο, Αλέξανδρε, την Κυριακή μάλιστα συγκεκριμένα, στο κέντρο της Αθήνας το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30. Δεν ξέρω αν αυτό σε ευαισθητοποιήσει λιγάκι να πάρεις βόλτα, να πας σε καμιά παραλία.
1: Κάνα πλάτσα πλούτσα.
0: Κάνα πλάτσα πλούτσα. Γενικότερα όλη η εβδομάδα θα είναι ημικαλοκαιρινή. Αυτό να έχει
2: μια χαρά σας. Θα είναι αυτό.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις. Προς το παρόν, Billy Idol στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Τα ζώδια από την Κατερίνα για να δούμε πώς θα ξεκινήσει η τρίτη μας.
1: Ο Κριός να προσέχει τις παρορμητικές του κινήσεις και τα ρίσκα, κρατά χαμηλό προφίλ. Ταύρες, σχέση στο προσκήνιο, ειλικρινία βοηθά. Η Διδύμη, επικοινωνιακά ξεκαθαρίσματα. Ενώ ο Καρκίνος έχει σήμερα κάποιες συναισθηματικές εντάσεις. Λέοντες, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχεις κάτι να πεις γι' αυτό?
0: Δεν ξέρω, θα δείξει σήμερα.
1: Παρθένος, έχεις λίγο τρέξιμο και πολλές συζητήσεις. Ζυγαία οικονομικά ζητήματα σε απασχολούν. Δεν είναι μέρα για ρίσκο πάντως. Ο Σκορπιός, έντονη ημέρα για σένα. Δείξε αυτό έλεγχο στις αντιδράσεις σου, μην το χάσει εκεί. Το Ξώτη, εσωτερική ένταση. Κράτα αποστάσεις από καταστάσεις που σε φορτίζουν. Οι εγώκεροι, θέματα φίλων σήμερα τους απασχολούν και συνεργασιών. Κάποιες αλήθειες βγαίνουν στο φως, προετοιμάσου. Οι υδροχόοι μας έχουν επαγγελματική πίεση. Μην βιαστείς να πάρεις όμως σημαντικές αποφάσεις. Ενώ τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, ανάγκη για αλλαγή και ξεκαθαρίσματα. Μια χαρά, καλημέρα θα την πούμε.
0: Μία, ναι, και μία συγκράτηση από όλα τα ζώδια προτείνει η Κατερίνα. Να είμαστε μαζεμένοι, ναι,
1: έτσι,
0: να μην κάνουμε
1: καλύτερα
0: extreme πράγματα. Because the night, Patti Smith στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και το διπλό jackpot που μας περιμένει αυτή την Παρασκευή.

0: 7.43, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Red 96,3, σας θυμίζουμε ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
1: Θα γίνει χαμός.
0: 12.808 ευρώ είναι το ακριβές ποσό που πρέπει να πείτε όταν σας τηλεφωνήσει η Μέρη το απόγευμα της Παρασκευής. Πώς θα συμμετάσχετε, πώς θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία του χρηματοκιβωτίου? Θα στείλετε SMS μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Υπάρχει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχεις 12.808 ευρώ το απόγευμα της Παρασκευής, στις 4 και κάτι, πριν τις 5. Τι κάνεις, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς.
1: Με θερμοκρασία, κοίταξε, μπορείς να πας μια ωραία βόλτα να κεράσεις όλους σου τους φίλους. Η μία ιδέα είναι αυτή.
0: Ναι, κάτι λίγο, το θέλω λίγο πιο
1: high. Λοιπόν, μπορείς να πάρεις αυτά τα premium τα εισιτήρια που κοντεύουν τις 6.000 ευρώ, ορίστε, για να πας να δεις τους αγαπημένους σου Μετάλλικα.
0: Αυτό είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ.
0: Ωραία, καλή επιτυχία. Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4.

0: Κοντά στις 8 στο ηλιόλου στο πρωινό της Τρίτης, στον Red 96,3, στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, επιλέγεις κάψουλες, ορίζεις τη συχνότητα παράδοσης και με κάθε αγορά 10 συσκευασιών έχεις αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιείς όλες τις Nespresso Boutiques μέσω site, app ή τηλεφωνικά για να μην μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο. Καφέ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Θα πας στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένει και εκεί θα βρεις πολλά happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου, γι' αυτό δεν θες να το χάσεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τα νέα από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Την επόμενη ώρα θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα και θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε. Σε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι. Άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάδος.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά! Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια πει Ερακάκη στο Eurogroup. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Κλασικό Μπαρτσελόνα Ρεάλ στις 10 Μαΐου με εισιτήρια έως 12.500 ευρώ. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's Red. It's Red. It rocks.
18: Red 96,3.

0: Wild Thing λίγο μετά τις 8 στο Red Morning Show της Τρίτης. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη 5 Μαΐου στο Red 96,3. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Θέλουμε να μας ενημερώσεις αναλυτικά.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Αχ, μεγάλη μας τιμή.
0: 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά. 2002 ο Παναθηναϊκός νικάει, έλα Αλέξανδρε, νικάει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια για να κηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
1: Πολύ καλή.
0: Φέτος τι θα είναι, η 8η, ε?
1: Όχι, 8η.
0: 2005 στις εθνικές εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου ο Τόνι Μπλερ εκλέγεται για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωθυπουργός.
2: Προκόψανε.
0: 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Ήταν και ένα μέρος του χτεσινού ντοκιμαντέρ που είδαμε. Λοιπόν, γεννήσεις. 1818, Κάρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. 1955, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Το θυμάστε?
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια, βρε, δεν είχες γεννηθεί όταν τραγούδαγε ο Χαριτοδιπλωμένος?
1: Εντάξει, έχω όμως μνήμη από ιστορία.
0: 1965, Αλέξανδρος Ρήγας, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1988, Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Έφυγαν σαν σήμερα το 1820. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Και το 1999 Βασίλης Διαμαντόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. Νομίζω από τους κορυφαίους, από τους πιο κλασάτους.
2: Ιστορικός, ρε παιδί. Ιστορικός. Ναι.
0: Αυτά είχε, παιδιά, το μενού.
1: Μορφωθήκαμε και σήμερα.
0: Μορφωθήκαμε και σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Μετάλλικα στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Queen, Red 96,3, Red Morning Show. Τρίτη πρωί ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο πολύκροτο ερώτημα σε ποιον θα μοιάζει τελικά το μωρό, εάν επρόκειται να γίνει κάτι καλό. Και θα μας βοηθήσει φυσικά και η επιστήμη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Ναι, γιατί έχουν τσακωθεί ζευγάρια και έχουν χωριστεί οικογένειες.
1: Βέβαια. 50-50 είναι η φάση. Λίγα γονίδια θα βάλεις εσύ, λίγα εγώ, και θα επικρατήσουν κάποια έτσι πιο ισχυρά γονίδια, όπως ας πούμε το γαλανό το μάτι, το οποίο τα χρωμοσώματά του επικρατούν των καστανών και των λοιπόν χρωμάτων. Και έχουμε και, ας πούμε, αν το παιδί είναι μελαχρινό, μα πιθανότατα να είναι μελαχρινό, καθότι η μελανίνη είναι πιο ισχυρή. Με λίγα λόγια, ο συνδυασμός σου είναι ξεχωριστός και μπορεί να αλλάξει και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, ξεκινάς με ένα ξανθό μωρό, αυτό πέρασε από το μεευτήριο, μεγάλο μάτι, και μπορεί στην εφηβεία να έχει ένα μελαχρινό παιδί με μαύρο, δεν ξέρει.
0: Άρα οι επιστήμονες λένε με λίγα λόγια ότι το μωρό παίρνει DNA και από τους δύο και υπερισχύουν γαλανά μάτια και μελατονίνη.
1: Κάπως
0: τα λέω
1: έτσι,
0: χοντρικά.
1: Βέβαια.
2: Μου θυμίζει τη στιχομηθεία που μάλλον είναι θρύλος και δεν έγινε στην πραγματικότητα. Είχε, λέει, βρεθεί σε μια εκδήλωση η Μέρλιν Μονρό με τον Άλμπερτ Άινστάιν και του είπε: Αχ, κύριε Άινστάιν, μου φαντάζεστε, λέει, να κάναμε μαζί ένα παιδί και να έπαιρνε το μυαλό σας και την εμφάνισή μου. Και ο Άινστάιν απάντησε: Ναι, αλλά άμα έπαιρνε τη δικιά μου την εμφάνιση και το δικό του μυαλό.
1: Άινστάιν, ντροπή πια.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά, οχ, οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Red Morning Show.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: Red 96,3.

0: Sound of Silence κοντά στις 8:25 στο Red 96,3 Red Morning Show. Τρίτη πρωί, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Βεβαίως, να μας πεις αν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Υγεία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού τμηματικά. Οριακά, αλλά καλά τα πράγματα.
1: Καλά τα ακούνε.
0: Δεν έχει ξενύχτη σήμερα, γιατί διαβάζω ότι ο αγώνας Μονακό Ολυμπιακός είναι στις 9 παρατέταρτο. Άρα πόσο να μας πάει μέχρι τις 11.
2: Παιδί.
0: Εντάξει, θα καθαρίσει και θα καθαρίσει και η ομάδα σου Ολυμπιακός, θα είμαστε μια χαρά.
1: Ολυμπέ.
0: Τα λέω αυτά γιατί θα βγούμε αύριο από νωρίς στους δρόμους. Γι' αυτό...
1: Τι έχουμε να κάνουμε αύριο, καλέ?
0: Όχι. Ρε παιδί μου, επειδή ξενυχτάμε κάθε βράδυ με κάτι αθλητικό ή με κάτι πολιτικό και βγαίνουμε όλοι μαζί στον Κηφισό, αύριο θα βγούμε νωρίς.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, κάτι σαν το χτεσινό καιρό, με λίγο πιο αυξημένη θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 26. Όλη η εβδομάδα θα πάει καλά, σχεδόν καλοκαιρινά. Την Κυριακή θα αγγίξουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε θα δούμε αυτούς τους τύπους που θα βγουν στις παραλίες να απλώσουν τα λάδια τους και να κάνουν τις πρώτες βουτιές.
1: Για ειδοποιήστε μας που είστε, να δούμε και εμείς αν το κάνετε καλά.
0: Έχω ένα πρόβλημα που θέλω να μοιραστούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν εμφανιστεί κάτι μέδουσες παύλα τσούχτρες στο νότιο Εβοϊκό, δηλαδή σε όλη την ακτογραμμή εκεί, Μαραθώνας, Χινιάς, Νέα Μάκρη, Ραφίνα. Οπότε ας τις αφήσουμε τις βουτιές αυτό το Σαββατοκύριακο, να φύγουν οι μέδουσες, να πάμε να βουτήξουμε σε καθαρά νερά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Να πάνε στο καλό οι μέδουσες.
0: Ψάχνουμε μια δικαιολογία για να βγούμε τον Ιούλιο.
1: Τον Αύγουστο θα βγούμε.
0: Ακριβώς. Europe στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Bad Company στον αέρα του Red. Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10, από τις 6 το πρωί κάθε μέρα. Έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα.
1: Θα γίνει χαμός, η αγωνία κορυφώνεται.
0: 12.808 ευρώ ψάχνουν τυχερό. Διεκδικήστε τα. Win στο 19.600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 4 με 5 την Παρασκευή. Βάλτε το κινητό δυναμωμένο να έχει σήμα. Μην ασχολείστε με τίποτα όσοι έχετε συμμετάσχει.
2: Δεν κουνιόμαστε, είμαστε ήρεμοι και είμαστε πάνω από το τηλέφωνο.
0: Και απαντάμε στη μέρη στα 5 πρώτα χτυπήματα. Μετά πέταξε το πουλάκι. Δεν είμαστε για τέτοιες περιπέτειες. Win στο 19.600. Καλή επιτυχία. Παρασκευή 4 η κλήρωση. George Harrison στον αέρα του.

0: Two Face, Red 96,3, Red Morning Show. Έχουμε ένα θέμα με ένα κρουαζιερόπλιο, με ένα ιό που έχει ξεσπάσει. Η Κατερίνα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν,
0: είναι του υγειονομικού.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα τα οποία ακούγονται. MV Hondius είναι αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένο γιατί ξέσπασαν κρούσματα χανταϊού. Μάθαμε και το χανταϊό σαν ειδικοί λοιμοξιολόγοι. Ουσιαστικά τρία άτομα έχουν ήδη χάσει τη μάχη και έχει αγκυροβολήσει στο πράσινο ακροτήρι. Μην ξέροντας τι θα κάνει ή όχι.
0: Έχουνε, Αλέξανδρε, έχουνε πάρει αυτό τώρα το κρουαζιερόπλοιο, το έχουνε σε καραντίνα γιατί δεν ξέρουν οι επιστήμονες πώς να αντιμετωπίσουν αυτόν τον χάνταϊο, ένα καινούριο φρούτο που μας έσκασε. Μη βγουν έξω οι επιβάτες και αρχίζουν και μολύνουν όλο τον πλανήτη και έχουμε μία από τα ίδια πάλι.
2: Περαστικά ρε παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά.
1: Γιατί είναι σε, εννοείται ότι δεν είναι αστεία πράγματα. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. 170 άτομα αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα. Ο κίνδυνος της παγκόσμιας υγείας, αυτό όλα έχουν σημάνει. Δεν λες να έχουμε κανένα προπέρσινο, περσινό, αυτό που έχουμε ξεχάσει.
0: Πάντως εγώ μία κρουαζιέρα την προγραμματίζω για το καλό. Καλοκαίρι, φαγητό, άραγμα και λίγο σουλάτσο σε κανένα ωραίο λιμάνι που θα πιάσει το κρουαζιερόπλιο και να βγει του χανταϊτού και του χαρταϊτού να πηγαίνουν όπου θέλουν.
1: Σε καλούμε να το ξανασκεφτεί ή τουλάχιστον να μείνει καραντίνα κανένα μηνάκι και πήγαινε εμεί το καλό.
0: Guns N' Roses στον αέρα του Red. Καλημέρα σας.

0: Το Red Morning Show πλησιάζει στις 9, ήρθε η ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις το τελικό του UEFA Champions League είναι ανεπανάληπτο και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV κερδίζεις ένα ταξίδι για δύο. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγεις εσύ τις κάψουλες που χρειάζεσαι και ορίζεις και τη συχνότητα παράδοσης. Και με κάθε αγορά 10 συσκευασιών έχεις και αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το να το ενεργοποιήσεις είναι πολύ εύκολο. Μπαίνεις σε όλες τις πλατφόρμες και στις boutique Nespresso My Coffee Plan, γι' αυτό και μέσω site και μέσω app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan, για να μην μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα τα νέα από την Ελλάδα, από τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Την επόμενη ώρα παίζουμε και ατικογνωσία με τον Αλέξανδρο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρα και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
7: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του Ορμού. Στο Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Στα Σκαριά, νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστου των καυσίμων. Μονακό Ολυμπιακός Game 3 απόψε στις 9 παρατέταρτο. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
9: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3. Now.

0: Evanescence. Λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να έχετε μία εικόνα.
1: Για ενημερώσε μας αναλυτικά.
0: Βγήκε, έβγαλε ο Αμερικανικός στρατός πλοίο από τα στενά του Ορμούζ επιτέλους, αλλά το Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που σημαίνει ότι στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται το χάος.
1: Δύσκολη κατάσταση.
0: Δύσκολα είναι, παιδιά, και τα οικονομικά, γιατί ο Πιερακάκης λέει να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια. Θυμίζω ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup, οπότε ξέρει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, έτσι έχω την αίσθηση.
0: Στα σκαριά είναι και νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Παίζει ένα σενάριο για δεύτερο fuel pass.
1: Ναι, εντάξει, τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου εκεί με τον ιό που μας έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα, που είναι αγκυροβολημένος στο πράσινο ακροτήρι. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Στις 8 Μαΐου, λέει ο Πούτιν, ούτε αυτοί τα βρίσκουνε.
1: Δεν τα βρίσκουν, τουλάχιστον έχουμε πάυση.
0: Στα ευχάριστα της βραδιάς, της απόψινής, 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός, πάει για σκούπα. Ολυμπιακός, σκούπα σημαίνει. Ναι, ρε Κατερίνα, σκούπα σημαίνει ότι θα καθαρίσει. Ακριβώς, θα καθαρίσει τη σειρά με 3-0 και θα πάει στο Final Four.
2: Και είναι και σχετικά νωρίς, οπότε δεν θα ξημεροβραδιαστούμε να το δούμε.
0: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο, 11 η ώρα κοιμόμαστε. Τελειώσαμε.
1: Συμπερδέψαμε.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα εν ολίγη. Σε λίγο ερχόμαστε με την κίνηση, γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Θα παίξουμε και Αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο. Προς το παρόν, Bon Jovi.

0: Animal στο πρωινό της Τρίτης, της 5ης μέρας του Μαΐου, στον Red 96,3. Έχουμε ρεπορτάζ ομορφιάς.
1: Λοιπόν, έχουμε συνδυάσει τις επισκέψεις στα σπα με κάτι ακριβό, με κάτι πολυτελές, και θα πούμε ότι σίγουρα εδώ είναι και σε πολύ κόσμο. Αλλά θα πούμε όμως ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό μπορεί να αλλάξει, καθότι έχει βγει ένα σπα που παριστάνει στο γουρουνάκι.
0: Συγγνώμη, το χαβιάρι με τι το αντικαθιστούν, με λάσπη?
1: Ακριβώς, είσαι πάρα πολύ κοντά. Σε καλωσορίζουν λοιπόν σε μία φάρμα όπου με όλες τις τιμές σου παίρνουν τις βαλίτσες, σε βάζουν να αλλάξεις και να κυλιστείς στο βούρκο σαν γουρουνάκι, να τρως μέσα από αυτά τις ταΐστρες και να ζεις, γιατί λέει αυτό είναι πολύ καλό και πολύ αγχολητικό.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σπα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παριστάνει στο γουρούνι για να ομορφύνεις. Τι άλλο θα βρούνε για να φάνε τα λεφτά των γυναικών?
2: Άμα επιτρέπει να ρεύεσαι και σαν υπόνομος, εγώ είμαι μέσα, ρε παιδί μου. Άσε που μπορεί να γνωρίσεις και τη δικιά σου Πέπα το γουρουνάκι ή τη Μισπίγκη, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εδώ λένε ότι το γουρούνι είναι με τον οργασμό τον μεγαλύτερο, 60 λεπτά κρατάει. Μήπως να πάμε να κυλιστούμε στη λάσπη, δεν ξέρω.
0: Όσοι θέλετε να ξοδέψετε λεφτά, το Ηνωμένο Βασίλειο περιμένει. Α, και μιας και μιλάμε για λεφτά, 12.800 για 8 ευρώ δίνει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκινά να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. Και η Aerosmith είναι ρεύ.
14: Hey, this is Joe Perry.
15: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith. Dream
12: on, dream on. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Περίπου 9 και 20 στο Red Morning Show, Red 96,3, να δούμε την κίνηση και να παίξουμε αντικογνωσία.
1: Για να δούμε την κίνηση πρώτα.
0: Ο Κηφισός για ένα ακόμη πρωινό είναι απροσπέλαστος, καθώς η κίνηση είναι στο κόκκινο από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Ακόμα περισσότερη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων δημιούργησε ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη μισή ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι στα 30 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, εδώ στη γειτονιά.
1: Δύσκολο.
0: Οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Η αντικογνωσία είναι το ένθετο που ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν στον Αλέξανδρο τα βασικά της Αττικής, να μην χάνεται, να κυκλοφορεί άνετος, να πάει και σε καμία συναυλία φέτος το καλοκαίρι.
1: Αδύνατο.
0: Πού βρίσκονται, Αλέξανδρε, τα Μικονιάτικα?
2: Τα ποια?
0: Τα Μικονιάτικα.
2: Τα Μικονιάτικα. Υπάρχει γειτονιά από τα Μικονιάτικα?
0: Υπάρχει γειτονιά και γνωστή.
2: Α, περίμενε. Οι ανάφοι, οι κάτοικοι από την ανάφη, όταν ήρθαν στην Αθήνα από το νησί, κάνουν τα αναφιώτικα. Άρα εκεί πέρα δίπλα θα είναι και τα Μικονιάτικα. Κάπως τυνιακά και αυτά. Όχι.
0: Τα Μικονιάτικα είναι μια οικιστική γειτονιά στους Αγίους Αναργύρους.
2: Οικιστική θα ήταν, Ευρωγείο. Εγώ τι θα ήταν, βιομηχανική γειτονιά στη μέση της πόλης, εσύ.
0: Όπως κάτι, αν στο δώσω τώρα, στο κάνω πενταράκια. Όπως κατεβαίνει στον Κηφισό, στο δεξί σου χέρι, μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει είμαστε.
2: Και Χαλκιδόνα είναι εκεί πέρα. Άσε μα, Γιώργο, τα ξεκάνει στο κεφάλι σου, αλλά και μετά λέμε σε μένα.
0: Ερωτήματα για την αντικογνωσία στο Viber 6980-963-963. Ας τα πιάσουμε από την αρχή, ας πιάσουμε τα βασικά. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Scorpion σε 9.30, Red 96,3, Red Morning Show. Αυτή την Παρασκευή διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
1: Περιμένουμε τα νέα με τεράστια αγωνία.
0: Κάποιος θα έρθει σαν τον Ολυμπιακό να σκουπίσει το χρηματοκιβώτιο, να τα πάρει όλα, 12.000.

0: Παίρνεις 808 ευρώ. Διεκδικήστε τα. Είναι διπλό το jackpot. Η Μέρη κάνει την κλήρωση στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Στείλτε SMS WIN στο 19600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχει. Το ποσό είναι μεγάλο, είναι 12.808 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί στο χρηματοκιβώτιο μέχρι σήμερα. Οπότε αναζητάτε τυχερός ή τυχερή.
1: Καλή επιτυχία και όπως έχουμε πει, προσοχή την ώρα του τηλεφωνήματος, μην την πατήσουμε όπως τις προηγούμενες φορές.
0: 4 με 5, βάλτε τον μπροστά σας να έχει σήμα, να είναι δυναμωμένο και μην ασχολείστε με τίποτα όσοι έχετε συμμετάσχει.
1: Βάλτε τον μπροστά σας για να μην το βάλετε πίσω σας.
2: Ακριβώς, καλά τα λέει.
0: Paranoid στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Φράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Μάθιου Φίσερ 9 και 37 στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Ήρθε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Κάναμε συνέντευξη λοιπόν μέσω ενός site σε μια star του OnlyFans, αυτό το εξαιρετικό πλατφόρμα η Μπλε, που ουσιαστικά τι μας λέει, ότι την πληρώνουν, όχι μην πάει το μυαλό σου στο πόνερο, να τρώει μπροστά στην κάμερα και βγάζει εκατομμύρια.
0: Να τα βλέπετε αυτά, γιατί έχετε το OnlyFans μόνο για πονηρά πράγματα, για πονηρό περιεχόμενο. Δεν είναι όλα πονηρά.
1: Καθόλου, λέει, είναι τα λεγόμενα mukbang. Αυτά δηλαδή που τρως με το τσουβάλι με τις ώρες. Από εκεί, λέει, βγάζει το παραπάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο.
2: Είναι εξαιρετική υπηρεσία, άμα είσαι σε διατροφή και θέλεις απλά να βλέπεις. Σε βάζει κοπελιά, σήμερα θέλω να φας καρμπονάρα με σπλινάντερο και άμα γίνεται να ακούς και λίγο τσιτσάνι για να νομίζω ότι βγήκα σε ταβέρνα.
1: Να παίρνω μάτι, δηλαδή να ευχαριστιέμαι με τον πόνο του άλλου. Παστίλες για το λαιμό του άλλου.
0: Κάπως έτσι. Οπότε δείτε το εναλλακτικά το OnlyFans, παιδιά. Δεν είναι τόσο ροζ όσο νομίζατε.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Ελάτε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, γιατί οι μετεωρολόγοι μας είπαν ότι ψιλοήρθε το καλοκαίρι, μαζεύουμε χαλιά, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά, θα γίνει χαμός, θα πλύνουμε αυτοκίνητα, μπαλκόνια, όλα.
1: Τέλεια θα περάσουμε, μας αρέσει να τα κάνουμε τις καθαριότητες, να υποδεχτούμε το καλοκαίρι.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε τον Espresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, επιλέγεις κάψουλες, ορίζεις τη συχνότητα παράδοση και με κάθε αγορά 10 συσκευασιών έχεις αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιείς τις Nespresso Boutiques μέσω site app ή τηλεφωνικά Nespresso My Coffee Plan για να μην μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεστε το 18 11 33.
1: Θα πας στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία που πέρασε από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, όπου σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα θα μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στον κόσμο, αθλητικά, γιατί έχουμε και ματσάρα απόψε το βράδυ, καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο από τις 6 το πρωί, σύσσωμο το Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο στον αέρα του Red 96,3.
1: Φιλάκια!
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χρειάζεται το

0: διάρκεια για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Μόνος του, κάντου, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου!
7: Mastercard Day!
8: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
7: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου! Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback! Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ δίρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
11: masterclass.
10: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
11: στο onassis.org.
12: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level.
13: Το περάσω ποτέ.
14: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
14: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
14: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
14: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Στις 8 Μαΐου ο Πούτιν. Πάρτι παραμονή στη Νότιχαμ που διέλυσε με 3-1 την Τζέλσι στο Λονδίνο. Ηλιοφάνη απογευματική. Ματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ.
17: It's red, it's red, it rocks. Red

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
0: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
3: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red 96,3 Cardigans, My Favorite Game. Καλή σου μέρα. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, λίγα λεπτά μετά τις 10, Τρίτη πρωί, 5 Μαΐου, 4 και σήμερα. Ζούμε στο ρυθμό των Metallica εδώ και αρκετές μέρες. Αυτό το Σάββατο στις 9 Μαΐου είμαστε η πρώτη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica. Είμαστε 80.000 και άνθρωποι που θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει στηθεί η μεγάλη 360 σκηνή. Όπου και να κάθεσαι, θα βιώσει τη συναυλία με τον ίδιο τρόπο. Καλή σου μέρα λοιπόν, Survivor και Burning Heart, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πώς το λένε οι Queen, We Will Rock You, Red 96,3, τρίτη πρωί. Και αύριο στις 11 η ώρα ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight κάνει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica. All Things Metallica. Η μουσική τους, η μουσική που αγάπησαν, η μουσική που τους λάτρεψαν από τα υπόγεια κλαμπ του Los Angeles στην κορυφή του κόσμου. Οι μουσικές τους ρίζες, όλα τα πράγματα που έχουν δημιουργήσει, οι συνεργασίες τους, από τους Misfits και το Southern Rock στη Συμφωνική Ορχήστρα και από τους Motorhead στον Ennio Morricone. All Things Metallica λοιπόν από το Red Metal Before Midnight και τον Χάκο Περβανίδη αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 11 η ώρα το βράδυ. Και τώρα Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Τρίτη πρωί, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Under the Bridge. Η Red Hot Chili Peppers σε διαφημιστικό περιβάλλον. Swaps σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1600 δώρα, όπως εισιτήρια στα Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο, ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσένα και ένα δικό σου άνθρωπο να δείτε μαζί μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Swaps. Πολύ πολύ σημαντικό, κρατάς την απόδειξή σου. Μπαίνεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και ώρες συμμετοχής στο Coca-Cola Application. Swaps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και η συναυλία της χρονιάς είναι πια γεγονός. 9 Μαΐου οι Metallica μας ξεσηκώνουν για μια φορά ακόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, την ημέρα της συναυλίας περνάς από το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ και εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Στη συνέχεια η Janis Joplin, Piece of My Heart, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
12: Οχ.
11: Οπς. Αουτς. Κάικες. Κόπη. Γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο.

0: κόπο, Fun Park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Ένα αριστούργημα με τη μεγάλη φωνή της Janis Joplin. Piece of my heart, Red, 96,3, τρίτη πρωί, 5 Μαΐου. Και διανύουμε την εβδομάδα που το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. 12.808 ευρώ κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Και εσύ διεκδικείς αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, όπως πάντα, με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανέ SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα λοιπόν για το χρηματοκιβώτιο, 12.808 ευρώ και καλή σου επιτυχία. Και τώρα, η Metallica, The Unforgiven. Το τραγούδι που έχει πολλά κοινά με το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin. Μιλάει για έναν άνθρωπο που ψάχνει την ευτυχία σε λάθος δρόμο και φεύγει από τη ζωή μετανιωμένος. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τρίτη πρωί, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3 ήταν η Linkin Park και το NAMB. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν σκέφτεσαι σπουδές στο εξωτερικό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου δίνει την ευκαιρία να σπουδάσεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Βρίσκεται στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2025 και δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες www.euc.ac.cy. Η συναυλία της χρονιάς το Σάββατο 9 Μαΐου Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν για μια φορά ακόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Και αν εσύ έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείς να επισκεφθείς το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Στη συνέχεια έρχονται οι Beatles, Let It Be. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Red
1: World Tour. Roger Waters, Βερολίνο.
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Coldplay, Βουκουρέστι.
3: Μου κάνετε πλάκα τώρα. Εγώ πάθη σοκ.
1: David Gilmour, Ρώμη.
4: Τι να πω, παιδιά, τα καλύτερα δώρα.
1: Foo Fighters, Λονδίνο.
5: Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
6: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στένα του Ορμούζ. Το Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια πει Ερακάκη στο Eurogroup. Στα Ασκαριά νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Απίστευτο σκηνικό στο Καζακστάν. Οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας φτάνουν στο γήπεδο πάνω σε άλογα. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

96,3 η Nirvana, το συνώνυμο του grunge, Smells Like Teen Spirit, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11. Και έχω διάφορες πληροφορίες για τη συναυλία των Metallica αυτό το Σάββατο στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. 4 μέρες έχουν μείνει. Οι πόρτες εκείνη την ημέρα θα ανοίξουν στις 4 η ώρα. Στις 6 θα δούμε στη σκηνή τους Knocked Loose, στις 7 τους τεράστιους Godzilla και στις 8.30 τους Metallica. Επίσης, από την Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και το Σάββατο το ίδιο και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100 θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Pop-Up Shop, το προσωρινό κατάστημα που ανοίγουν οι Metallica σε κάθε στάση που κάνουν κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους. Εκεί θα βρούμε συλλεκτικά προϊόντα και αποκλειστικό merchandise. Και τώρα, The Temple of the King, η Rainbow, με τη φωνάρα του Dio. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.

Red 96,3 και Scorpions, You and I, εσύ και εγώ. Και αν δώσουμε εσύ και εγώ 20 λεπτάκια από το χρόνο μας, μπορούμε να βοηθήσουμε μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Πώς? Με την εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται αυτή τη φορά, την Τρίτη στις 12 Μαΐου, στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, με την υποστήριξη της V&O Group και φυσικά του Red 96,3. Στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, λοιπόν, 12 του μήνα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Για να κλείσεις το ραντεβού σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω email στο bloody@bloody.org. Και τώρα Rasmus, Living in a World Without You, και αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ελαστικά Λάσα για τα επιβατικά και τα επαγγελματικά οχήματά σου. Είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες και ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις τρομερές τιμές τους. Ελαστικά Λάσα, το καλύτερο δώρο για το αυτοκίνητό σου, με επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. I want it all. Έρχονται οι Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούς. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Κόνελ, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3, η εβδομάδα του διπλού jackpot. Το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 8 Μαΐου και το ποσό 12.808 ευρώ και εσύ το διεκδικείς όπως πάντα στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel, ένα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Μπες και στο redfm.gr για να γίνεις μέλος στο Members Club και έτσι κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Αυτή την εβδομάδα διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο 12.808 ευρώ και καλή σου επιτυχία. Doors, people are strange. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: R.E.M. Losing My Religion, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη και τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Άπτικον. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, αξεπέραστο, εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, σαν αληθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Άπτικον, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu. Και 9 Μαΐου το Σάββατο είναι πολύ κοντά, 4 μέρες έχουν μείνει. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν για μια φορά ακόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας, έρχεσαι στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Επίσης, την Τετάρτη στις 6 Μαΐου στις 11 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή του Χάκου Περβανίδη στο Red Metal Before Midnight, μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μετάλλικα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ για να δεις τους θρύλους σου από κοντά. Μην το σκέφτεσαι λοιπόν και κέρδισε την είσοδό σου. Καλή επιτυχία. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, στη συνέχεια Cake και I Will Survive και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red
1: World Tour. AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
5: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο, πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
20: οχ,
19: οπς, αουτς, κάηκες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
22: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: The one, the only, Metallica.
24: Και η Metallica είναι Red.
25: This is James from Metallica.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα, στις 8 Μαΐου ο Πούτιν. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-2, πράσινη ανατροπή και προβάδισμα τίτλου στη Volley League. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Έρχεσαι επιτέλους 3η 5 Μαΐου και θα ανέβει κι άλλο. Κι άλλο με την εμφάνιση στο Μετάλλικα το Σάββατο στο ΆΚΑ Τρέλα. Ρε 96,3, 10 μετά τις 12, Γιάννης Λεουνάκης εδώ με Κλάς. Σουραστέι, ο Σουραγκό. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρεντ.

Σημαίνει Τρίτης 5 Μαΐου στους 20 τώρα στην πόλη. Έρχονται τριαντάρια. 12.808 ευρώ μετρητά. Είναι το διπλό jackpot από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96.3 Παρασκευή στις 4. I need you tonight με Michael Hutchins. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: να μου το θυμηθείς. Τη θέση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φραντσίσκο θα την έχει πάρει ο κόσμος. 85.000 θα τραγουδούν μαζί τους στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Μετάλλικα για πάντα, κυλάει στο αίμα σου. In Red, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. The Look βάζω Roxette μαζί στο application του redfm.gr. Παίξε και χρηματοκιβώτιο. Παίξε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020.

0: το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
7: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and
9: Living. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
11: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Είναι εντυπωσιακός. Εντυπωσιακός όπως τον βλέπω σαν Οδυσσέα, τον Matt Damon. Ακόμα πιο εντυπωσιακά τα γυρίσματα της Οδύσσειας. Βλέπεις άλλη προσέγγιση, άλλη. Christopher Nolan. 12.808 το χρηματοκιβώτιο ξέφυγε με διπλό jackpot. Ανοίγει στο Red 96.3 με ένα μήνυμα στις 4 απόγευμα Παρασκευής. Win αποστολή στο 1960 media τελικό στο SMS 1,36 λεπτά δικαίωμα συμμετοχής. Η άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Όρ διαγωνισμό frontstage.gr, redfm.gr. 19. Πριν τη μία μεσημερινή Τρίτη, 5 Μαΐου. Ακούς Red 96.3. Salters of Swing, Mark Knopfler. Αν κοιλάει στα έμα σου, είναι Red.

0: Ξαναβλέπω το Freddy να λέει Darling, leave it to me. Άστο, το έχω, ξέρω που πάει. Μεσημέρι Τρίτης, 10 πριν τη μία, redfm.gr στο application του Red μαζί σου παντού. Χορηγός εκπομπής Vodafone All Plus. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, social media των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα, Vodafone.gr. Don Mager, παίζει σαν Eddie Van Allen με Fallout Boy. Τώρα, Beat It. Γιάννης Λεωνάκης, 12-3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Έχει πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Το βάλε!
12: Αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο!
12: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Αμερικανικός στρατός έβγαλε πλοίο από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτυπά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Στα Σκαριά, νέα μέτρα στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Ο Ακίλε Πολωνάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του. Ηλιοφάνεια, απογευματινές νεφώσεις και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αυτή την Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad ισχύει σε περίπτωση που τώρα να ζητάς ένα εισιτήριο, ένα μαγικό χαρτάκι που θα σε βάλει στο ΟΑΚΑ το Σάββατο των Μετάλλικα, στο μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς. 4 και σήμερα. Ακούς Red 96.3 μεσημέρι 3ης 5 Μαΐου, 8 μετά τη 1. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, Τζούλια, Pavlov's Dog. Αγγλάς το αίμα σου, είναι Red.

Λες το αίμα σου είναι ρετ 14 μετά τη μία. Μεσημέρι Τρίτης από Παρασκευή, Παρασκευή πρωί μέχρι απόγευμα Κυριακής, μην το ξεχάσεις. Τεχνόπολη στον Γκάζι, το επίσημο store των Metallica. M72, pop-up store, θα είναι εδώ. Τι θες, πόστερ, ειδικές εκδόσεις βινιλίων, event t-shirts, skateboard και ό,τι γκατζετάκι μπορεί να φανταστεί ένας φαν των Metallica. Snow, hey ho, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάς το αίμα σου είναι ρετ.

εξωστρεγγικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Με τον αέρα του καλοκαιριού, στις 24 τώρα στην πόλη. In the air με Phil στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone All Plus. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. Πρώτη-πρώτη του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφές εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα Vodafone.gr. Placebo, every you, every me τώρα. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3, Παρασκευή στις 4, 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run,

0: κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μη χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την μαγευτική Florence and the Machine. Τους Nothing But Thieves. Το Matt Berninger, τον National. Και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και γνώμη σίγουρα είναι μεγάλο. Ο Robert Plant επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Θα είναι λυκαβητό 9 Ιουλίου. Μόνο για καθήμινους με το Red 96,3. Διπλό jackpot αυτή την Παρασκευή στις 4. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ μετρητά. Win αποστολή στο 19.600. Media τελικό σε SMS 1,36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχή μόνο για άνω τα 18. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΠ. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. It's my life. Bon Jovi. Κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Ο Μπελαντόνα στο Red 96,3 μεσημέρι, 3η 5 Μαΐου με ήλιο και συννεφούρες στο πλαίσιο Άνοιξη, καλοκαίρι 2026. Γιάννης Λεωνάκης μαζί μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα. Vodafone.gr. The best mode. Enjoy the silence. Τώρα, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Αθήνα.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
1: Bon Jovi, Λονδίνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά είναι το όνειρό μου.
1: Def Leppard, Παρίσι.
4: Ωραία, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Alice Cooper, Terra Vibe, Μαλακάσα.
2: Καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου!
2: Mastercard Day!
3: Σωστά!
4: Πάμε σούπερ μάρκετ!
2: Ναι!
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων highpriority.ticketmaster.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: Ελληνοφρένια.gr. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers. Και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Αγγελάς, ναι, μα σου. Είναι ρεντ. Πόσο εύκολα όλα αλλάζουν με τον ήλιο, τη θερμοκρασία, το καλοκαίρι που έρχεται. Αρχή και βέβαια και συναυλίες. Η μεγάλη, το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ και τόσο άλλα σπουδαία αγαπημένα που ακολουθούν. Και είναι πολλές συναυλίες. Πολλά αυτά που χρειάζεται. Χρηματοκιβώτιο 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Ανοίγει από την Παρασκευή στις 4 με ένα μήνυμα στο Red 96,3. Love Song Cure στο Eject 15 Ιουλίου. Και αν κλείνουν 6 παρέα 12.3. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

μεσημέρι Τρίτης, 16 μετά τις 2, ακούς Red 96,3. Βλέπω τους επιστήμονες που εχθές Star World Day, γιατί τέτοια υπάρχει, μίλησαν τους γαλαξίες που έχουν ανακαλύψει και τους νέους πλανήτες, 27 τον αριθμό. Ανάμεσα τους βλέπω και η πατρίδα του Luke Skywalker, ένας πλανήτης που περιφέρεται ανάμεσα σε δύο άστρα. Is this love? White Snake, Γιάννης Λεγουνάκης, Μπαρία 12-13. Με κλαις το αίμα σου, είναι Red.

0: αυτή η αγάπη είναι παντοτινή και το φρένει. Το διαπιστώνεις με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά και κάθε φορά που κάτι που του ανήκει και βγαίνει στη δημοπρασία, προκαλεί όχι μόνο φρενίτιδα στους φαν, αλλά και στους συλλέκτες. 18.000 πλήρωσαν για δερμάτινο σορτσάκι του Freddie Mercury. 18.000 λίρες. Ακούς Red 96.3 μεσημέρι, 3η 5 Μαΐου 26 μετά τις 2. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, συμπαρέα στο 12.3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15. 1η-1η του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφές εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. When the smoke is going down, Scorpions, τώρα αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96.3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους.

0: μπαρμπούκι.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

από ότι ανοίγει η Παρασκευή στο Ρε 96,3 με διπλό jackpot. 2.808 ευρώ μετρητά. Δες όρους συμμετοχής σε redfm.gr, frontstage.gr. Win αποστολή στα 1620 media τελικό στο SMS 1,36 λεπτά δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. 12.808 ευρώ. Cash, διπλό jackpot, χρηματοκιβώτιο, πολλά για πολλά. Child in Time, Deep Purple, 21 πριν τις 3, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Final Countdown 13 από τις 3 μεσημέρι Τρίτης 5 Μαΐου στους 25 τώρα στην πόλη και ανεβαίνουμε redfm.gr στο application του Red μαζί σου παντού. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει τα νέα και τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15, πρώτη του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφές εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, περισσότερα Vodafone.gr. Μείνε χούμπασταν, δερίζον τώρα, παραγγελίο της Μιχαλαριάς στις 3, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου, 12 με 3 αγγελές, θέμα σου είναι Red. Red
1: World Tour. AC/DC, Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses, Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson, Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz, Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα γνωρίσω και το Lenny. This is the home of
1: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
12: οχ,
11: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Το αποκάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
19: Τρελάνε μας!
20: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
21: Αχα.
20: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έχεις στο μυαλό σου μια πόλη και λες, αν ήμουν τώρα εκεί όλα θα ήταν διαφορετικά. Οι Guns N' Roses την είπαν Paradise City, εσύ πες στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, μεσημέρι Τρίτης, με 17 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 ζωντανά και με Red Κομματάρες φυσικά. Και με χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, διπλό jackpot, παίζεις για 12.808 ευρώ, τρελό ποσό. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δυνάμωσε. Doors, Riders on the Storm, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

What's going on, Ratoon, Foreign Blondes, από το 1993. Ακόμα περιμένουμε απάντηση. Περιμένεις και τη συναυλία του Metallica. Αν έχεις εισιτήριο με μεγάλη ανυπομονησία, αν δεν έχεις, πρόσεξέ με τώρα καλά. Συντονίσου στον Red 96,3 αύριο Τετάρτη στις 11 στην εκπομπή του Χάκου Περβανίδη στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις Metallica από την Cosmote Telecom για να δεις τους τρέλους από κοντά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Linkin Park.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Άσε, τώρα είμαι σίγουρος 100%. Ακούς το Poison του Θείου Άλλης και σκέφτεσαι κάποιον κάποια συγκεκριμένα. Και το χειρότερο, χαμογελάς κιόλας. Ρέντε 96,3, μεσημέρι Τρίτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμότε TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμότε Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και χρηματοκιβώτιο εδώ στον Ρέντι Παρασκευή με διπλό jackpot. Παίζεις για 12.808 ευρώ. Αυτό κι αν είναι crazy. Aerosmith, δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι

0: app. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
14: Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

96,3. Painted Black, κομματάρα για τους Rolling Stones. Για σένα μπορεί και τρόπο ζωής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και Win στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή, διπλό jackpot. Παίζεις για 12.808 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. Frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί και παίζεις μαζί της χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ εννοείται.

0: 1η Ιουλίου στην πλατεία νερού. Ο Μόμπι μαζί με τους Garbage και όλοι εκεί. Τιμή μας. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω τώρα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχραντη σκόνη. Ξέχασε τα μεραμύθια. Καλωσόρισε το Απτικόν. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, αξεπέραστο. Εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες αναλυθινές. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Απτικόν, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Μάθε περισσότερα στο Apticon.eu. Στον Red αύριο βράδυ κερδίζεις προσκλήσεις για Metallica. Συντονίσου 11 με 12 στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ειζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την μαγευτική Florence and the Machine. Τους Nothing But Thieves. Το Matt Berninger, τον National. Και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

η συγκεκριμένη Μισερλού ξεκίνησε από τα καφενεία της Ανατολικής Μεσογείου, πέρασε από το Pulp Fiction του μεγάλου Ταραντίνο και κατέληξε να την ξέρει όλος ο κόσμος. Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται μετάφραση. Ρέντε 96,3, Πανέκο της Μιχαλαριάς. Καλησπέρα και πάλι, μεσημέρι Τρίτης, όπου κι αν είσαι ρετ κομματάρες δυνατά. OMD, Electricity.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

0: Woman, Van Allen. Red 96,3, 24 μέρα τις 4 μεσημέρι Τρίτης. Αναλογώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και χορηγός η Cosmote Telecom. Θα πάει στη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις. Δεν θες να χάσεις και το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις εδώ την Παρασκευή στον Red. Διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. REM. Everybody hurts. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: Ηρακλία.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour,

κομματάρα. Steppenwolf, Born to be Wild. Το τραγούδι που νιώθεις να σε εκφράζει μέχρι να μπλέξει με την κίνηση της Αθήνας. Ρέντε 96,3, μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και Win στο 19600. Το μαγικό SMS που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή στο διπλό jackpot για 12.808 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 214-214-8020. Γραμμή υποστήριξης, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot. Win, we will rock you. Red 96,3.

0: το Παρίσι, Ροξάν και πολύ στον Red 96,3. Με Παναγιώτη Μιχαλαριά μέχρι τις 6 και με χορηγό την Κοσμότε Telecom. Εσύ που ασχολείσαι με τον ποδόσφαιρο, έχεις όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πας στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και Κοσμότε TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμότε Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr και χρηματοκιβώτη την Παρασκευή. Περιμένω πώς και πώς να αδειάσει. Έχει γεμίσει. Πρέπει να βρεθεί νικητής. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
10: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
9: Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

στο κεφάλι σου σκέφτεσαι συνεχώς πώς θα βρεθείς εκεί το Σάββατο στο ΆΚΑ. Σου έχω λύσει. Η Κοσμοτέ Τελεκόμ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, δίνει την ευκαιρία στους ακροατές του Ρέντι να γίνουν μέρος αυτής της βραδιάς. Μείνε συντονισμένος και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις το μεγαλύτερο live της χρονιάς. Συντονίσου αύριο βράδυ στις 11 στην εκπομπή του Φάκου Περβανίδη, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μετάλλικα. Θα γίνει χαμός στο ΆΚΑ. Πανίκο της Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 3-6 Τετάρτη απόγευμα με Kiss, I was made for loving you.

στον κόσμο, το συμπλέρει και πολύ καλά κάνουν. Γιατί ο δικός μας είναι άστα να πάνε. Στα στένα του ορμού ανταλλάσσουν πυρά. Ο Τραμπ απειλεί, αυτό κάνει συνέχεια. Το πετρέλαιο στα 126 δολάρια, τι άλλο θέλεις. Bad Wolf Zombie, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 απόγευμα, 3η 23 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Red Application, redfm.gr. Red κομματάρες, δεν χάνεις τίποτα. Στέλνεις και μήνυμα.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τρομερός ήχος. Ο Τζόνι Μπι των Hooters και ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς στον Red 96,3. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σουέπ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight. Εισιτήρια Villa Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα. Το μεγάλο όμως έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο για μια θεατρική παράσταση στο West End. Που συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Σουέπ, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola, πανεβάζεις τη φωτογραφία της, μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες, Coca-Cola, Σουέπ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις αυτή την Παρασκευή για 12.808. Δεν καταλάβες καλά. 12.808 ευρώ ενώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. MSG Nightmare, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε. Σε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
13: Οχ.
12: Οπς. Άουτς. Κάικες. Κόπηκε. ανοιχτές, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχείο.

Rolling Stones, τεράστια αγαπημένη. Satisfaction, 22 πριν από τις 6, απόγευμα Τρίτης των Red 96,3. Ξέρεις τώρα τι θέλω. Βασικά που να ξέρεις, πολλά θέλω. Ένα από αυτά είναι να φύγει, να δω το jackpot να φεύγει την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή. Θέλω να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot. Παίζεις την Παρασκευή για 12.808 ευρώ. Στείλε win στο 19.600. Δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18. frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Για 12.808 ευρώ. Nirvana. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τα δε σου έλεγα νωρίτερα για τα στενοτορμούς, για τις συνεχιζόμενες απειλές του Τραμπ, για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, Wild World σίγουρα. Red 96,3, Τετάρτη, όχι Τετάρτη, Τρίτη απόγευμα, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς και χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Θα πάει στη συναυλία των Μετάλλικα το Σάββατο στο ΑΚΑ, 9 Μαΐου. Η Κοσμότε Τελεκόμ ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμότε Τελεκόμ Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις. Δεν θες να χάσεις και το διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, το ποσό που έχει μέσα δηλαδή, 12.808 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή και μένεις εδώ στον Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2ωρο, αύριο Τετάρτη, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
14: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
15: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
18: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Το βάλε! Το βάλε!
20: Το αποκάρφωμα!
21: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
20: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Μεχάρα!
22: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
25: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, Red 96,3, τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, 6 με 8 εδώ παρέα όπως κάθε μέρα, Viber για να μιλάμε, τα λέμε μεταξύ μας, 6980-963-963, 6 με 8 ο Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως πάντα και στην κάθοδο του Κηφισού, ψηλά όμως από την Κηφισιά μέχρι τη Μεταμόρφωση, έχει ζωηρή κίνηση τώρα, κάτι πρέπει να συμβαίνει και δεν ξέρω τι ακριβώς. Κατά τα άλλα ο Κηφισός καλός, πολλή κίνηση στο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά τη Μαρίνα του Άγιου Κοσμά, μέχρι την Καλαμακίου περίπου, μιλάμε για κατακόκκινη κατάσταση εκεί. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963 και μετά τους Guns N' Roses, οι Police με το Stink. Every breath you take, Red 96,3. Καλησπέρες.

Losing My Religion, REM, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 6 με 8 εδώ μαζί, 6 και 4 τώρα. Τα λέγαμε και χτες, μετά το καιρό που έκανε την Πρωτομαγιά, την Παρασκευή δηλαδή και το Σαββατοκύριακο, μας νικούσαν οι χειμωνάκηδες 3-0. Ήδη έχουμε περάσει στην ανατροπή, είμαστε ήδη στο 3-2 με τη σημερινή μέρα και χτες λέγαμε καλό καλοκαίρι, δηλαδή σήμερα με 26 βαθμούς, τι να πούμε. Από ό,τι βλέπω όμως το 3-2 θα γίνει σε λίγο 3-7, μη σου πω και 3-15, γιατί με τις προβλέψεις που υπάρχουν από τους ειδικούς πράκτορες της μετεωρολογίας ότι πάμε για 28, για 30, για όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάς ότι έρχεται διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, 8 Μαΐου, εδώ στο Red 96,3, 12.808 ευρώ το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει αυτή τη φορά. Πρέπει να βρεθεί νικητής, δηλαδή δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται. Σε 5-6 λεπτά τώρα, 6 και 25, θα τα ακούσεις για το χρηματοκιβώτιο. Οπότε κανόνισε τι γίνεται με την κλήρωση. Εν τω μεταξύ, μην ξεχάσεις σήμερα ότι γιορτάζει η Ειρήνη. Πάρε τηλέφωνο τις φίλες σου, μην ξεχάσεις την Ειρήνη. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Love bites για σένα, Ειρήνη, όπου κι αν είσαι. Εννοώ, η κάθε Ειρήνη. Red 96,3 πάντα, Def Leppard.

0: Εδώ είμαστε, Red 96,3. Καλησπέρα σε όλους. Enjoy the silence, the best mode. Γιάννης Γιωκουμάκης 6 με 8. Και χορηγός μαζί μου, Nova, φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, σωστά άκουσες. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Ελπίζω να είπες χρόνια πολλά στην Ειρήνη ήδη, στο θύμισα πριν. Και σου έλεγα για το χρηματοκιβώτιο ότι εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει, διότι το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει. Πρέπει να βρεθεί νικητής, δηλαδή πραγματικά το jackpot να φύγει την Παρασκευή. Πλησιάζει η κλήρωση. Τρίτη σήμερα. Άκουσε, εδώ το υποσχέθηκα πριν από λίγο, και άκουσε το τώρα πώς ακριβώς παίζει το θέμα. Και αμέσως μετά, Runaway Bon Jovi σε λίγο εδώ στο Red 96,3. Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
2: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
3: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
0: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
5: Χρειάζεται το

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Το καλοκαίρι είναι κοντά.

0: Ένα μπραντ πίτσα στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Runaway Bon Jovi. Γιάννη Ζιωγμάκη εδώ 6-8. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Και επιτέλους βλέπω εδώ ένα θέμα στα διάφορα sites εντελώς καλοκαιρινό. Μοβ μέδουσες εμφανίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες, τα μέτρα προστασίας κτλ. Βέβαια, εντάξει, πάντα το πιο ασφαλές σημείο στη θάλασσα είναι έξω, στην Αμμουδιά, σε καμιά καντίνα εκεί, σε κανένα μπιτσόμπαρο κτλ. Με εσπρέσο, λεμον πάι και ό,τι άλλο θέλεις. Μιλώντας όμως για καλοκαίρι και όλα αυτά, φαντάσου τι καλοκαίρι θα είναι αυτό αν χτυπήσεις το jackpot, το διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο που έρχεται εδώ την Παρασκευή στο Red 96,3, 12.808 ευρώ. Περιμένουμε πώς και πώς να φύγει, δηλαδή πρέπει να βρεθεί νικητής την Παρασκευή. Τέλος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στείλε μήνυμα από τώρα. Win στο 19.600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Είναι MediaTel 1,36 το ευρώ μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής. 2.14.2.14.80.20. Τελική τιμή είναι, να σου θυμίσω, έτσι. Τελική τιμή το 1.36. 2.14.2.14.80.20.

480-20 γραμμή υποστήριξη και όροι διαγωνισμού frontstage.gr και είσαι μέσα στην κλήρωση. Win στο 19600. Κάντο από τώρα, είναι Τρίτη σήμερα, την Παρασκευή, η κλήρωση στις 4.

0: Stairway to Heaven.
1: Ακριβώς. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη αυτού τουλάχιστον. Δεν ξέρω για τους εξωγήινους τι γίνεται. Μιλώντας για εξωγήινους, έχει θέμα, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος θα μιλήσει με τους εξωγήινους σε περίπτωση πιθανή συνάντηση. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους, δηλαδή, της ανθρωπότητας. Σοβαρότατο θέμα που θα το εξετάσουμε μετά τις 7. Εδώ, στο Red 96,3, Γιάννης Γεωργουμέκης, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8, Viber για μηνύματα. Οτιδήποτε θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο, ό,τι θέλεις. 6980-963-963, χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού γιατί έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Eye of the Tiger, Survivor, έρχεται σε λίγο, εδώ στο Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται. Είναι έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι. Άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε!
11: Τιε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
15: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά... Οπς, άουτς! Καϊκές, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί με Queens, The Show Must Go On, Red 96,3 τρίτη απόγευμα. Γιάννης Γεωργουμέκης 6 με 8, 7 και 10 σε λίγο. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που έχει προκύψει και ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη ποιος ή μάλλον ποιοι θα εκπροσωπήσουν την ανθρωπότητα αν γίνει μια επαφή, μια συνάντηση τέλος πάντων επίσημη με τους εξωγήινους. Βέβαια στην πραγματικότητα μπορεί αυτό να αποδειχτεί τελικά πιο εύκολο από το να γίνει μια συνάντηση ας πούμε και διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Λέω τώρα εγώ. Πάνω στην ώρα έρχεται και το μήνυμα της φίλης μας εδώ της Αργυρός που ακούει Red 96,3 δυνατά και σήμερα. Αν είσαι λέει απογοητευμένη από τους άντρες, μια κουβεντούλα με τους εξωγήινους δεν θα σε χάλαγε. Λόγια διασήμων γυναικών, δικά μου δηλαδή. Okay. Γιατί όμως απογοητευμένη από τους άντρες, λέει Αργυρό. Okay. Κάτι δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω αν συμφωνώ μαζί σου, πως έχει πάει κάτι λάθος. Να το δούμε καλλιτεχνικά το θέμα, μουσικά. Ας φτιάξουμε μια μουσική επιτροπή. Θα μπορούσε να είναι ο Robert Plant, διαστημικό συγκρότημα, η Led Zeppelin. Θα μπορούσε να είναι ο David Gilmour επίσης, πολύ συγκροτημένος, τον Pink Floyd. Ο Mick Jagger, που είναι και Sir, να δώσουμε και μια διάσταση τέτοια. Ο Bruce Springsteen, για επαφή με τους εξωγήινους λέμε. Θα βάλουμε και τον James Hetfield, τον Metallica, που θέλουν να κάνουν συναυλία στο διάστημα. Και πάνω στην ώρα έρχεται και ο Rory Gallagher εδώ. Moonchild, Red 96,3. Καλησπέρα σε όλους.

Aerosmith, I don't want to miss a thing. Red 96,3, τρίτη απόγευμα. Γιάννης Γιωχουμάκης 6 με 8, όπως κάθε μέρα. Βέβαια, έχουμε τις πολεμικές συγκρούσεις, έχουμε και άλλες συγκρούσεις όμως. Σε ένα, λέει, από τα πιο μεγάλα γυμνιστικά θέρετρα του κόσμου, στη Γαλλία, οι παραδοσιακοί γυμνιστές διαμαρτύρονται γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος από swingers. Ξέρεις, που αλλάζουν παρτενέρ, ανταλλάσσουν κτλ. Συντρόφους. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ περίεργη κατάσταση. Κυκλοφορούν βέβαια στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα του χωριού κτλ. Γυμνοί όλοι. Αλλά εκείνο που έχει δημιουργήσει σκάνδαλο κατά κάποιο τρόπο είναι, λέει, οι δημόσιες σεξουαλικές συνευρέσεις στην παραλία. Αυτό είναι το μεγάλο γέλιο εδώ. Bay of Pigs. Άκου τώρα, παραλία. Bay of Pigs. Και έχουν δημιουργηθεί διάφορες αντιδράσεις εκεί. Κάπου τα βρίσκουν και μεταξύ τους. Οι παραδοσιακοί με τους swingers. Κάτι δεν τα βρίσκουν και πλακώνονται. Οκ. Okay. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό πέρα από τις σοβαρές συγκρούσεις. Green Day. Boulevard of Broken Dreams, Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τίνα Τέρνερ, φωνάρα έτσι. Red 96,3, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την παραλία, στη Γαλλία τώρα είμαστε, στην παραλία Bay of Pigs. Καλά, δεν χορταίνω να το ακούω και να το λέω και να το βλέπω. Bay of Pigs λοιπόν η παραλία, εκεί που πλακώνονται δηλαδή οι παραδοσιακοί γυμνιστές με τους swingers. Η φάση είναι ότι έχει και πινακίδες προειδοποιητικές για τη σεξουαλική επιδειξιομανία. Με ποινές, λέει, που φτάνουν τον ένα χρόνο φυλακή και πρόστιμο 15.000 ευρώ. Αυτό μου θυμίζει αυτές τις πινακίδες που είναι σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη, που λέει μη πυροβολείτε άσκοπα και είναι τρύπιες. Οι πινακίδες κανονικά όλες από τους πυροβολισμούς. Πλακώνονται τώρα εκεί αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει, τι πλακώνεστε, ρε παιδιά. Όλοι αδέρφια είμαστε. Συμφωνείς, δεν ξέρω. 6980-963-963 το Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963, χορηγός μαζί μου Nova. Τώρα με το Nova 5G Home Internet, φαντάσου να γυρίσεις το σπίτι, έχεις φάει και μποτιλιάρισμα στους δρόμους με το αυτοκίνητο κτλ. Και να κάτσεις και να περιμένεις το Internet για να δεις μια σειρά ή μια ταινία. Τώρα με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Το είπαμε ότι όλοι αδέρφια είμαστε. Red 96,3 σε λίγο Spin Doctors του Princess. Ακούγεται δυνατά.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες,

0: Άγνωστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά.

0: Λες Athens.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Έτσι δεν είναι. Καλύτερα επίσης θα είναι την Παρασκευή εδώ στο Red 96,3 να βιάσει το χρηματοκιβώτιο επιτέλους. Έχει γεμίσει το χρηματοκιβώτιο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί νικητής. 12.808 ευρώ την Παρασκευή στις 4 η κλήρωση. Μιλάμε για διπλό jackpot. Δηλαδή αυτό που θέλω είναι, περιμένω την Παρασκευή να δω το χρηματοκιβώτιο να αδειάζει. Γι' αυτό στείλε κατευθείαν σήμερα, απόψε, τώρα. Στείλε το μήνυμα WIN στο 19600, πανεύκολο. WIN στο 19600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ. Είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Μπορεί να γίνουν δικά σου 12.808 ευρώ εδώ στο χρηματοκιβώτιο. Στο Red 96,3 την Παρασκευή στις 4. Κανόνισε το από τώρα.

0: Sunrise Avenue, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 68. Και thanks για όλα τα μηνύματα. Ωραία, πέρασε. Δηλαδή, οκ. Okay. Πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα, παιδιά. Χορηγός μαζί μου, Nova. Κερδίζεις παντού και μεταξύ άλλων και στα Coffee Lab. Ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αν είσαι πελάτης Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 έρχεται. Γιάννης Γιακουμάκης έρχεται αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ. Thanks, bye. Και σε λίγο φόρο είναι I want to know what love is. Πρώτα όμως Meredith Brooks Beats. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
2: Χρειάζεται

0: βραδιά για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level.
9: Θα περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Τζαράν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
12: Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

φως ακόμα προς το βραδάκι της Τρίτης 5 του Μάη του 2026. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο κλασικά Γιώργος Αποστόλου μετά τις 8 και ακούσαμε ήδη την πάρα πολύ καλή συσκευή των Marilyn Manson όταν ακόμα ήταν μπάντα και ήταν μια πάρα πολύ καλή μπάντα για το είδος της, για το Sweet Dreams Are Made of This των θρυλικών Eurythmics. Πάμε σε Bed of Nails, Alice Cooper, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: life!
1: It's my life, Bon Jovi, Red 96,3, 3η και 5 του Μάη του 2026. Και είχαμε σήμερα μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση του Donald Trump, του πλανητάρχη, και είπα επιτέλους να και μια σωστή δήλωση που έκανε ο άνθρωπος. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, δεν θα επιτρέψουμε στους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Και λέω, να, επιτέλους, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να αφοπλιστούν από το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Τελικά όμως εννοούσε το Ιράν, έτσι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και επειδή λέγαμε και για συναυλίες, για να πάμε και στα δικά μας, ότι δεν θα έχουμε καμιά μεγάλη συναυλία άλλη που θα ανακοινωθεί μέσα στο 2026, τουλάχιστον το καλοκαίρι και την άνοιξη, έχουμε κάτι, το Hedges, παιδιά. Hedges, τους ξέρετε? Ναι, τον ξέρετε μάλλον. Ο Υπουργός Πολέμου λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών θα έρθει στην Αθήνα τον Ιούλιο. Αυτός ο τύπος, ξέρετε, με τα τατουάζ, τα ναζιστικά και όλα αυτά, θα έρθει στη χώρα μας λοιπόν για να τον υποδεχτούμε, για να κάνουμε μαζί του καλό καλοκαίρι και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Όλο και καλύτερα πάει αυτό. Golden Brown, ακριβώς έτσι, Stranglers, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Ο Έντουιν, ο Κόλινς, Red 96,3, Τρίτη 5 του Μάη, γύρω από στο μικρόφωνο και στις 12 Μαΐου για άλλη μια φορά έχουμε ρεντεβού στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για εθελοντική αιμοδοσία πάλι από την πλάτη. Με την υποστήριξη του Red 96,3 λοιπόν θα έχουμε την μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία. Φωγιώνος Νέγρης 42 φυσικά στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης που είναι πανέμορφη, στην αίθουσα Creative Lab 2 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξαναλέω, την Τρίτη 12 Μαΐου θα πούμε και άλλα πράγματα σχετικά με αυτό. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε τα που θα πήγα από Τσάμπα Γουάμπα και νωρίτερα στη Love You από τους Scorpions. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι!

0: σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dream.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

96,3 Τρίτη και 5 του Μάη του 2026 ακούσαμε και τους Τσαμπαγουάμπα και το Tab Thumping με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Αυτή η περίεργη ομάδα, η κολεκτίβα θα έλεγε κανείς, από το Λονδίνο, που έχει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και πάρα πολλά μέλη κατά καιρούς. Πάνω από 20 άτομα έχουν περάσει από το ρόστερ των Τσαμπαγουάμπα και μας και χρησιμοποιούμε αθλητικούς όρους. Σε περίπου 5 λεπτά αρχίζει και το μάτς του Ολυμπιακού στο Μονακό με την ομώνυμη ομάδα του Πρικυπάτου για να καθαρίσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας, όπου λογικά θα τον περιμένει ίσως και στον τελικό, ελπίζουμε στον τελικό, ο Παναθηναϊκός. Οπότε τα κάνουμε σούμα όλα αυτά και ακούμε Where the Champions στον Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Καλά τα λένε οι φίλοι μας, οι Red Hot Chili Peppers, στον Red, στο Can't Stop. Αυτή η ζωή είναι κάτι περισσότερο από αυτό που νομίζουμε και ας ελπίσουμε πως θα καταφέρουμε τουλάχιστον να τους δικαιώσουμε και τους αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Τρίτη λοιπόν, 5 Μάη του 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και την Παρασκευή 8-5 έχουμε διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που σας περιμένει 12.808 ευρώ. Οπότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας εδώ και τώρα, win στα 19.600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα, να απαντήσετε σωστά 12.808 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διαθέτει κόστο SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλου συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Φυσικά μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red. Εκεί μπορείτε να γίνετε μέλο στο Members Club του Red 96,3. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και να ακούτε και τα ηχητικά από του νικητέ και τι νικήτριε. Ready for love, μακάρι. Bad Company στη συνέχεια στον Red 96,3.
2: Red World Tour. AC/DC Λονδίνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
2: Guns N' Roses Los Angeles.
4: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Marilyn Manson Ρώμη.
3: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
2: Lenny Kravitz Αθήνα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
2: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μαζί σου Ανούκ, Νόπα της Wife, Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά είναι και τέταρτο, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει φορέβα και αυτή η Τρίτη, 5 του Μάη του 2026. Πάμε για αλλαγή πότε στην μουσική μας είδηση. Σήμερα ο Άξελ Ρόζ λοιπόν μας έκανε μια αποκάλυψη στο blog που έχει, στο blog που έχει μάλλον στο ίντερνετ και μας είπε ότι για το τραγούδι το περίφημο των Guns N' Roses You Should Be Mine δεν είναι αυτός υπεύθυνος για τους στίχους αλλά ο Izzy Stradlin και μάλιστα είπε ο Axl Rose ότι πάντα ο κόσμος αναρωτιέται πώς το καλό μπορώ να τραγουδήσω αυτούς τους στίχους. Δεν είναι δική μου και φυσικά δεν είμαι εγώ ο αλήτης, δεν χρησιμοποιήσε αυτή τη λέξη, που σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Κάρφωμα πάρα πολύ άγριο του Axl Rose στον Easy για ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Guns N' Roses. Στα μη μουσικά μας, η Γαλλία αποφάσισε, παιδιά, να προσφέρει γεύματα με 1 ευρώ για όλους τους φοιτητές, γιατί υπάρχει

μεγάλη κρίση οικονομική και εκεί. Και φυσικά αποφάσισε η κυβέρνηση να βοηθήσει τους φοιτητές. Να φανταστείτε ότι μέχρι σήμερα τα φοιτητικά γεύματα ήταν 3,30 ευρώ και τώρα θα πάνε στο 1 ευρώ για να βοηθηθούν οι φοιτητές. Καλή κίνηση από τον Μακρόν.

0: say Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: βράδυ στην πόλη της Αθήνας, ξεκίνημα της εβδομάδας, 3η 5 του Μάη του 2026, με Billy Idol και την επαναστατική του κραυγή, το θρυλικό Rebel Yell. Είναι ο Γιώργος Αποστόλος στο μικρόφωνο, όπως κάθε βράδυ, 8 με 10. Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε πρέντα City από Guns N' Roses και νωρίτερα My Favorite Game από τους αγαπημένους Cardigans. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής.

0: Υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάρετε εσύ την Guns N' Roses, Red in 6,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ο καιρός από εδώ και πέρα θα είναι καλοκαιρινός, αλλά θα είναι και αφρικάνικος. Περιμένουμε δηλαδή τις επόμενες μέρες ξανά την επιστροφή της αφρικάνικης σκόνης με την πρώτη βροχούλα. Καταλαβαίνετε πως θα γίνουμε και πάλι καφέ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η μοίρα μας, όπως λένε και οι φίλοι μας οι YouTube στη συνέχεια, στο Beautiful Day, λίγο ομοιοπαθητικά θα έλεγα.

0: Always Bon Jovi, Red 96,3. Εδώ είμαστε, είναι ο Red και στο μικρόφωνο όπως κάθε βραδάκι τέτοια ώρα Γιώργος Αποστόλου. Και τι έχουμε την Παρασκευή? Διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο λοιπόν, 12.808 ευρώ. Καλή θα είναι η ιδέα σίγουρα να τα αποκτήσετε, να τα πάρετε αυτά τα χρήματα. Win 1600, αυτός είναι ο τρόπος για τη συμμετοχή σας, ώστε να κάνει μέρη το σωστό τηλεφώνημα σε εσάς. Να απαντήσετε σωστά 12.808 και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατρέχετε στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ, τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους, αν το 18, και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-9215-776. crossstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και εννοείται ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σε λίγο τότε Hold the Line και Cut My Mind σε τον You από την προσωπική καριέρα του Beatles George Harrison.
1: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Αθήνα.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: Bon Jovi, Λονδίνο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά είναι στο όνειρό μου.
0: Def Leppard, Παρίσι.
3: Ωραία, τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Alice Cooper, Terra Vibe, Μαλακάσα.
1: Ω, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Love είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: ACDC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Linkin Park, Παρίσι.
1: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
0: U2, Las Vegas.
2: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
0: Metallica, Μπολόνια.
3: Ωραία, μάγκα μου, χωρίς Metallica.
0: Rolling Stones, Στοκχόλμη.
3: Μάγκα μου, καλύστε.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: AC/DC Λονδίνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
1: Guns N' Roses Los Angeles.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Marilyn Manson Ρώμη.
2: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Lenny Kravitz Αθήνα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.